ζήβα λεχτρού αβαβά στα μεταλλή με εγγυσέω. Στα τσότα είναι στα τσότα, στα βαϊ είναι στα βαϊ. Συν τα κακαφ, καν βεκάν γκυζέω με τα στάση να σαλεύ. Καν ουσί με σου με τσένο αντίσκα νέμι για με ρόμπε με παβάλ. Συν ελέα η καυτόν, συν εγκαναί με τα μπτεστέμι σε μάιν. Αχούν οι αχούν λόγω αλεφανά καζίδερας καζίδερας.